0: μου, γέλα, γέλα, γέλα καλή.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

Καλή Κυριακή, καλό μήνα. 3 του Μάη. Μάη δεν είναι. Κρύο, βροχές. Μας τα χάλασε λίγο, αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Καμιά δύο μέρες θα στρώσουν όλα. Εδώ είμαστε, Ραδιομάνος, κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής, με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση. Μια εκπομπή που κάνουμε προσπάθεια να ακούγεται κάθε Κυριακή όταν μπορούμε. Να μαθαίνουν οι νέοι, να θυμούνται οι παλιοί και να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα, τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας. Γιατί είμαστε Ελληνάρες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε και Μακεδόνες και η Μακεδονία είναι μία και αυτή η ελληνική. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα βλέπω στείλατε. Ό,τι προλάβουμε, θα διαβάσουμε, θα απαντήσουμε όταν έχουμε χρόνο, παιδιά. Το σταθερό μας το τηλέφωνο είναι 235-1051-308. 45 χρόνια αυτό το τηλέφωνο εδώ. Το κινητό, όσοι το γνωρίζετε, μπορείτε να το καλείτε. Φυσικά, αφού περάσουμε πρώτα να ακούσουμε τους χορηγούς και μας προσφέρουν την εκπομπή, είναι η Σχολή Οδηγών ΙΑΞ, Σχολή Οδηγών Εκπαιδευτήριο Οδηγών της Γιάλτου, Βασιλική Κούρτης Γιώργιος, διπλώματα όλων των κατηγοριών, άδεια οδήγησης ταξί, κάρτα τοχογράφου, Αγίας Εκατερίνης και Λαζέων, γωνία 20, με τηλέφωνο 23511-00038 και κινητό 693-6650-572. Υπάρχει η δυνατότητα τα σήματα στο Υπουργείο οι θεωρητικές εξετάσεις να δοθούν σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες με το πρωτοπόρο σύστημα που διαθέτει η συγκεκριμένη μας σχολή. Ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα και αλβανικά. Αγνώ μέλη πυρίων, μέλη δάσους, Κοτρονιά Σταύρος, θα μας βρείτε στο κινητό μας 673-77-2217 για σούπερ μέλη και σε κάτι άλλα πλατήρια εκεί που θα βρείτε. Επίσης, ταβέρνα ψησταρία Βαλάντης, Βαλάντης Βιτόπουλος, Φιλότα 38 Κατερίνη, με τηλέφωνο 23-5-10-37-7-55, ανοιχτά μετά τις 12 το μεσημέρι εκτός Δευτέρας. Με special κρεατικά μπορείτε να κάνετε κρατήσεις για εκδηλώσεις, delivery και βάλε στο σταθερό αυτό 23510-37755. Ζάχαρο πλαστείο Μπούσιας, κεντρικό κατάστημα Σοκράτους στη Νέα Κατερίνη, αναλαμβάνουμε γάμους βαφτίσεις δεξιώσεις με τηλέφωνο 23510-25-07. Είναι ο δρόμος προς το νοσοκομείο Κατερίνης για τους καινούριους που δεν το γνωρίζουν, που έρχονται εδώ. Έχουμε και τουρισμό την Κατερίνη τώρα και σιγά σιγά. Άνετο πάρκινγκ, μπορείτε να απολαύσετε και το παγωτό και το γλυκό έξω από το κατάστημα. Υπάρχει να χαλαρώσετε, να πάρετε και το νεράκι σας εκεί και όλα τα πάντα. Αυτή είναι η χορηγή μας και τους στέλνουμε και μια γλυκιά καλημέρα. Καλές δουλειές να έχουν πάντα. Όλος ο κόσμος να έχει δουλειά, παιδιά, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Ξέχασα να σας πω, μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας στο Facebook Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο Messenger τα μηνυματάκια γράφετε εκεί. Θέλετε και καμιά παραγγελιά, εδώ είμαστε, παιδιά. Πάνω φυσικά στην εκπομπή μας, έτσι. Δεν το είπα, μέχρι τις 11.30 θα ακούτε τραγούδια δημοτικά από όλη την Ελλάδα. 11.30 με 12 ποντιακά, μισή ώρα. Μετά 12 με 12.30 τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία μας και κλείνουμε με Θρακιώτικα. Μετά έχουμε κανένα 2-3 ώρα αναλόγως στα κέφια μας με παλιά λαϊκά, σαν τον παλιό καλό καιρό, έτσι, και να τα ωραία τα 45άρια μας. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, καλημέρα σας. Και να έχουμε καλή Κυριακή. Άρχισε λίγο βροχούλα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.

καλημέρα στον δάσκαλό μας εκεί, τον Ευάγγελο Νικολαίδη, πρωινός. Καλή εκπομπή, Άγγελε. Καλημέρα στον Ζαχαρία τον Χριστάκη από το Λιτόχωρο. Καλημέρα στη Σοφία Παζάρα. Καλημέρα στον Βάζελο και τον Λάζαρο τον Ιακουβίδη. Καλημέρα στον Ζαχαρία, τον Χριστάκη από το όμορφο Λιτόχωρο και στην οικογένειά του διαφερομένα. Βλέπω αρκετά παιδιά που θα τα πω και στη συνέχεια, παιδιά. Θα τα πω και στη συνέχεια. Βλέπω αρκετά στείλατε, θα τα διαβάσω με την ησυχία μου μετά.

Παναγία μου, για μου τη γαλάτιστα. Φίλος μου ο Νικόλας ο Επίτροπος, ο Μουστής ο Κοντρός. Και όλη η παρέα και μας ακούνε στο στέκι του Μητσά. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Στην όμορφη γαλάτιστα εκεί.

ευχαριστήσω και τον Νικόλα για τον πολύ καιρό. Πάντα πιστός, θέλει την καλημέρα στην οικογένειά του. Στο φίλο μας, το Στέλιο, τον Αμανιό και στην οικογένειά του, σε μένα. Μας εύχεται καλή εκπομπή. Γεια σου, Νικόλα μου, εκεί στον όμορφο πολύ καιρό.

Το ξενοδοχείο, καλή ακρόση σε όλη την παρέα. Ο μεγάλος έφυγε από το Grand Wake, ο Δημήτρης ο Λιούλιας. Για όλη την παρέα και για τα μαγείρια, για το γιο μου και τον Νότι, για τον Δημήτρη και τον Ισασιόπουλο, τον Μάγερα και όλα τα παιδιά εκεί. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή δουλειά. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο. Για όλη την παρέα σου κύριε.

αδερφό μου και στην Αριδία που μας ακούνε, τη γυναίκα του και για την Τούλα, για την ανεψούλα μου και το μαράκι εκεί αφαιρωμένο, για τη Βίκη και για όλη την οικογένειά τη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εδώ είμαστε Ράδιο Μάνος, ο Άγγελος Σπυραλής κοντά σας κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί με την εκπομπή κοντά στην παράδοση. 23 5 10 51 308, μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλημέρα και στον Συμπέδρο και στη Γανόχωρα, στο κτήμα, και στο Λάκη, το φίλο μου από τη Γανόχωρα.

ευχαριστήσουμε και την γειτόνισσά μας και την Πόπη, τη Μάντζιο. Αφιερώνει και για την αδερφούλα της. Λέει που γιορτάζει την Τρίτη. Τράβηξε την λίγο το αυτάκι και να μεγαλώσει. Για μένα, για την εκπομπή μου, για τη γυναίκα μου και τη Σούλα που ακούει στο σπίτι. Γειτονιά, γειτονιά. Όλη η γειτονιά που μας ακούνε.

μιλάω με τον φιλαράκι μου, τον χωριανό μου και τον Κώστα από τη Σιλή. Μας ακούει η Γερμανία. Καλημέρα, Άγγελε, και καλή εκπομπή αφιερωμένα σε όλους. Ακούνε εκεί στη Βραζιλία και όχι μόνο. Γεια σου, Κωστή μου. Την οικογένειά σου και όλοι. Γεια σου, Βαρβάρα.

παιδιά, και στην ψησταριά Ηλιάς, αφιερωμένα για τον αρχιτέκτονα και τον Θανάση, τον ψήστη. Για τον Δημήτρη, για την Νικολέτα, για όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί και για τις πρωινές παρέες. Για Θανάση μου, Λεβέντη. Ευχαριστώ πολύ.

0: και
1: ευχαριστήσω και την αγαπητή μου τη φίλη τη Σούλα, την Αωσέα. Την καλωσορίζουμε που επέστρεψε από την Άδη. Γεια σου Σούλα μου, να είσαι καλά.

23 5 10 51 308. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ στο σταθερό μας. Το κινητό το γνωρίζετε. Και στο Facebook Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα μας βρείτε εκεί να στείλετε τα μηνυματάκια στο Messenger. Και αν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, τα λέμε. Εντάξει, ό,τι μπορούμε να πούμε.

και αριδέα στον αδερφό μου εκεί που του αρέσει, την οικογένειά του. Στην κυρία Λένα και στο φίλο μου τον Κώστα εκεί στην Γαλάτιστα. Παλιός ερασιτέχνης ο κύριος Κώστας εκεί. Και όλη την οικογένεια.

για στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη τον Καλαϊτσί και τον δικηγόρο. Και τα χρόνια μου πολλά και στον αέρα εδώ για την γυναίκα σου εκεί που είχε τα γενέθλια χτες. Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Γεια σου Μιτσάρα.

Και αυτό φεύγει για Πλαταμόνα και για το γιο μου που αρέσει πάρα πολύ τον Νότι, για τον... για το μεγάλο το σεφ και το Δημήτρη το Λιούλια, για όλη την παρέα, για όλο το προσωπικό εκεί που ακούνε.

23 510 51 308 το τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνείτε. Και το σταθερό μας εδώ το σταθερό μας, παιδιά. Το κινητό σας το γνωρίζετε. Εκεί για τα παιδιά στον Μπέλικα που μας ακούν, τη μεγάλη παρέα εκεί. Πιστή κάθε Κυριακή εδώ.

αστυνομικός που ταξίδεψε κι αυτός. Σήμερα το είδα, 17 του μηνός έφυγε από τη ζωή. Καλό παράδεισο να έχει. Ήταν κάθε Κυριακή πιστός εδώ. Το ψάξα σήμερα και το βρήκα. Πάμε να ανάψουμε κάνα κεράκι.

Ραμπαβίλα, το επόμενο για σένα. Για το φίλο μου τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα. Μας ακούει Κύπρο, Κύπρο εκεί. Αγιο Αθανάσιο.

23 5 10 51 308. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Ακούτε ραδιομάνους, κοντά σας ο Άγγελος Μιραλής, με την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Εκτός απρόπτω, παιδιά. Έλα, μην με κάνεις τέτοια τώρα. Άλλο είναι με το Στάθη Κάβουρα, έτσι, για τα φιλάρακια που σου αρέσει ο Στάθης Κάβουρα. Πάμε Μακεδόνα, πάμε! Για την Άννα, για το Θανάση Τζιζιλίκη, για την οικογένειά του στη Βρία που μας ακούνε.

Παρπαριστίδη εκεί, στο Μιλιάδι αφιερωμένο. Γεια σου Παρπαριστίδη, Λεβέντη, ψηλά το κεφάλι. Και για τον Κούκο αφιερωμένο από τον Γιαννάκη τον Σακαβάρα, για τον πατέρα του λέει που μας ακούει από ψηλά, τον άρεσε πάρα πολύ, το γνωρίζω κι εγώ.

Γεια σου Χρυσούλα, για σένα και την παρέα σου εκεί. Τα χρόνια μου πουλά στο Γιώργο τον Κούνα. Γιορτάζει σήμερα, γενέθλια έχει. Και για την έφηγε, χρόνια πολλά έφηγε, χρόνια πολλά κορίτσι μου. Τι να κάνω, παλιοζωή είναι αυτή.

τα ψηλά εκεί μας ακούν. Ταβέρνα Ηλιάς, στο θρούμο του Θανάση, special αφιερωμένο. Γεια σου Θανάση μου, με τα υπέροχα ψητά εκεί. Διασταύρουσελα του χωριζωμάτου, ταβέρνα Ηλιάς. Για όλο το τίμι εκεί πέρα και για τους θαμώνες που μας ακούνε. Special για το Θανάση.

Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. 23 5 10 51 308. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Ακούτε ράδιο Μάνος, από την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Πυραλής. Κάθε Κυριακή από τις 10 ξεκινάμε.

αδερφό μου και τον καθηγητή, τον Γιάννη τον Παπαγιώργιο. Καλημέρα, Άγγελε, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εξάδελφε. Φιλιά στη μανούλα σου εκεί. Γεια σου, θεία μου γλυκιά. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω, μα ακούει πάντα η θεία μου. Τον εκεί, μα ακούει πάντα και ο Γιάννης, ο γιος της. Γεια σου, ξάδελφε, να είσαι καλά.

0: Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας, τον Γιώργο, που είμαστε εδώ σήμερα κοντά σας, με τον Κώστα Μόλικα στο κλαρίνο, με καταγωγή από την Κόνιτσα, από τη Βούρπιανη, μαζί και ο Άγγελος ο Ζέρβας στο λαούτο και στο τραγούδι, εδώ δικό σας από τα Γρεβενά, ο Χρήστος στο Τέφι και ο Στέργιος από τα Γρεβενά. Και εγώ ο Φώτης, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί, εδώ στην όμορφη αυτή πλατεία. Να είστε όλοι καλά.
1: Και ο Φώτης ο Τράσης τραγούδι.

0: Στον εγγονό τον Νικόλα.
1: Άιτε κι αλλή.
0: Στην εγγονή Σοφία. Και στο φίλο του τον Νότι, το γιο μου τον Νότι. Να είσαι καλά.

κολλάζω το Δημήτρη και την Ελένη. Να του χαίρεσαι, να χαίρεσαι τα εγγόνια σου και γερά και δυνατά. Για την Σούλα και την Αωσέα τη Βλάχα αφιερωμένα. Το Σταύρο το Μόκα στο Λιβάδι εκεί, για τη μαμά του και για όλη την παρέα.

για τους αδερφούς εκεί, τη Μαγιόρ Γερίνη και την Πόπη τη Μάτζιο. Για όλους τους βλάχους εκεί μας ακούν στο εργατικές κατοικίες. Για τον Νικόλα και τον Τζανούσα Φερομέλο, για την Ξανθή, τη γυναίκα του, για τα παιδιά, εγγόνια εκεί, χαμός. Και άλλους βλάχους. Που δεν έχει βλάχος. Το δύο είναι εκεί, Καρίτσα, χαμός.

Χριστός Ανέστη, σε ακούμε με την παρέα μου εδώ στο Νέο Ουλμ, Γερμανία. Καλημέρα μου σε όλους. Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Γερμανός. Γεια σου Κωνσταντίνη μου, Λεβέντη, να είσαι καλά. Για όλη την παρέα εκεί στο Νέο Ουλμ που ακούνε.

0: Πέτρο και τον Χρήστο Καμάκα για την παρέα του.
1: Α, σου μπορεί να έρθω να.
0: Λαμπρουλιά μου και το Γιάννη, η οικογένειά μου, για την κόρη μου τη Βάσο. Και για τα τρία εγγονάκια μου και αφαιρωμένα. Μαργαρίτα, τον Άγγελο, τον Χριστάκο. Αλλά τα δύο τα εγγόνια είναι φαντάρι. Τώρα θα τα αφιερώσουμε μετά στα πόντια στην Κύπρο. Για τον Άγγελο και τον Λευτέρα.

0: συνεχίζουμε από για μισή ώρα. Αυτή η εκπομπή ξεκινάμε στις 10 πάντα κάθε Κυριακή. Εκτός απρόπτου, υπάρχουν και τα απρόπτα. Ξεκινάμε με δημοτικά από όλη την Ελλάδα, από τις 10 μέχρι τις 11.30, 11.30 με 12 ποντιακά μισή ώρα, 12 με 12.30 τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία μας και τελειώνουμε με Θρακιώτικα. Μετά έχουμε, μετά τις 1 έχουμε σαν τον παλιό καλό καιρό. Παλιά ωραία 45 έτσι και όχι μόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ράδιο Μάνος 25 χρόνια με τον Άγγελο Πυραλή εδώ, πάντα κοντά σας.
1: Την εόρτη τη μάνα σεις, να μην ανασπάλτς καμία.
0: Όλες τις μανούλες.
1: Την τη μάνα σεις, να μην ανασπάλτς καμία.
0: Μικρές και μεγάλες και πάντα το λέω, η μάνα είναι μία, οι γυναίκες είναι πολλές. Πάμε.

τον φίλο μου τον Κώστα τον Τζερή Βασική από Στουτκάρα και μας ακούει. Λέει ζέστη στη Γερμανία. Σε εδώ ξεπαγιάσαμε ρε Κωστή. Χαιρετίσματα σε όλη την πιερία εδώ. Γνωστούς συγκινείς και φίλους. Σε εμάς εδώ. Να είσαι καλά Κωστή μου, να είσαι καλά.

μας ο Κώστας ο Γερμανός. Ο Κώστας ο... Ναι, καλά λέω, Γερμανός. Για όλη την παρέα εκεί. Για όλη την πιερία. Σωρή Κουστή, να είσαι καλά. Για τα φανταράκια και τα εικονάκια μου στην Κύπρο αφιερωμένα. Τον Άγγελο, τον Πυραλή και το Λευτέρα. Πάμε, Λεβέντες, πάμε, άντε, άντε. Ουσιάζει να απολυθείτε τώρα.

Πάμε να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Είναι το Ζαχαροπλαστείο Μπούσια, σε κεντρικό κατάστημα Σοκράτους 9 Κατερίνη. Αναλαμβάνουμε γάμος βαφτής δεξιώσης με τηλέφωνο 2310-2507. Υπάρχει δυνατότητα να, εκεί να μπαρκάρετε με την άνησή σας. Είναι ο δρόμος προς το νοσοκομείο Κατερίνης. Να απολαύσετε και το παγωτό και το γλυκάκι εκεί. Είναι έξω από το κατάστημα. Υπάρχουν καθίσματα εκεί, μπορείτε να καθίσετε. Special γλυκά, παιδιά. Πεντανόστιμα, τα πάντα special εκεί. Κάντε μια στάση όσοι πάτε προς το νοσοκομείο Κατερίνης και θα το βρείτε. Το Αγνό Μέλι Πυρίων, Μέλι Δάσος, Κοτρονιά, Σταύρος. Θα μας βρείτε στο κινητό 697-377-2217. Επίσης, χορηγός στα Ποντιακά είναι ο Κωνσταντινίδης Μιχάλης, 693-844-4205. Αλουμίνια, πόρτες, κατασκευές, τα πάντα εκεί πέρα. Σε λίγο το κινητό, το σταθερό. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ, Οδηγών Εκπαιδευτήριο Ζυγιάλτου Βασιλική Κούρτης Γεώργιος, διπλώματα όλων των κατηγοριών, άδεια οδήγηση ταξί, κάρτα τοχογράφου Αγίας Εκατερίνης και 20 και Λαζέων γωνία. Με τηλέφωνο 2351-0038 και κινητό 693-66-5572. Υπάρχει δυνατότητα τα σήματα στο Υπουργείο, οι θεωρητικές εξετάσεις να δοθούν σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες με το πρωτοπόρο σύστημα που διαθέτει η συγκεκριμένη σχολή: ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα και αλβανικά. Ταβέρνα Ψησταριά Βαλάντης, Βαλάντης Μητόπουλος, Φυλάτα 38, Κατερίνη, με τηλέφωνο 2315-1037-755, ανοιχτά μετά τις 12 το μεσημέρι εκτός Δευτέρας, με κρεατικά πάντα ντόπια, special όλα τα πάντα εκεί άνοιτος χώρος. Υπάρχει δυνατότητα πάλι, αν θέλετε κάποια εκδήλωση εκεί, μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο 37-755-0351-037-755. Και deliver σε αυτό το κινητό, σε αυτό το τηλέφωνο. Αυτή είναι η χορηγή μας. Τους ευχαριστούμε και τους στέλνουμε και την καλημέρα μας.

0: αλλιώ σταθερό
1: τοπικό είναι.
0: Γεια σου Κίτσα, για την Κίτσα να αφιερώσω. Μπορείς στη Μαρία, εργαζόταν εκεί στο ζαχαροπλαστείο Μπούσιας, τώρα συνταξιούχος. Κίτσα, μας ακούει σπίτι.
2: Με ένα πετούμενο σορμά να πες που λόγουν, σορμά να πες.
0: Όλα τα κορίτσια εκεί που εργάζονται στο ζαχαροπλαστείο Μπούσιας.
2: Πετούμενο σορμά να πες
0: που λόγουν. Ιδιαίτερος για το μεγάλο αφεντικό εκεί. Γεια σου Πόπη, γεια σου Ευτυχία.

μεγάλα πνεύματα συναντιώνται, κοίτα. Σε καλά, ευχαριστώ που πήρες. Τα χαιρετίσματα και στο ζαχαροπλαστείο Μπούσκες, σε όλο το προσωπικό, η Σκίτσα, η φίλη μας η Κίτσα και σε μένα εδώ, καλή εκπομπή.

από τη γαλάτσα που μας ακούει, που έφυγε έως και αυτός. Μένω το τραγούδι ήταν αυτό πάντα. Για το φίλο μου τον Παυλάρα και τον Μίχο, αυτός έφυγε. Καλό παράδεισο να έχεις. Κάθε Κυριακή πιστός και αυτός.

Για την κυρία Λένα να αφιερώσω και στη Γαλάτιστα και τον κύριο Κώστα για το μαράκι που δεν είχαμε στη γραμμή. Εκεί μας ακούει. Και για όλο το ακροατήριό μας εδώ. Ράδιο Μάνος Άγγελος Πυραλής.

0: Γεια
1: σου. Σάρα και μικρή μιλιά αφιερωμένο. Είχα και ένα φίλο και τζορμπατζίδι στο όνομα ακούει, αλλά μήπως παντρεύτηκε, δεν ξέρω κιόλας. Τζόρμπα, πού είσαι ρε Τζόρμπα?

10-51-308 το τηλέφωνο, το σταθερό μας εδώ. Facebook Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Το Messenger εκεί στέλνει τα μηνυματάκια σας και τα διαβάζω. Ό,τι μπορούμε να πούμε τα λέμε στον αέρα. Ελληνικούς μας εκεί αφιερωμένα για την ψησταριά Βαλάντη. Η Λότα εκεί, σπεσιαλιτέ του.

Για το σχολείο λοιπόν και τα φιλαράκια μας, το Γιώργο και τη Βασιλικούλα. Μουστάκα, πού είσαι ρε Μουστάκα? Το θέλουμε τον Αντώνη, το Μουστάκα, για τη γυναίκα την Αθηνά, για τα παιδιά του, τα εγγόνια.

βάλτε, βάλτε, βάλτε, βάλτε, βάλτε.

Και στον όμορφο πολύ γερό που μας ακούμε, για την κυρία Άννα, για τα παιδιά της εκεί, για τον Τασούλη, για τον Χριστάρα, για τις νύφες, τα εγγόνια. Επίσης για την αγαπητή μας Ασημίνα εκεί στον Πολύγερο, για το γιο της τον Δημήτρη, για την κόρη της την Άννα που μας ακούνε στη Ρόδο, για τον γαμπρό τον Παρασκευά, για την Ιφέλη, την Εγκουνούλα, για την Μελίνα και για τον Σπυράκο. Και για μας εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας Ασημίνα μου, να είσαι καλά. Για όλο τον Πολύγερο, για την καλά της εκεί που ακούνε χειμώνα, για την Επανομία αφιερωμένα. Στην καλημέρα μου στο Πλαγιάρι, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το φίλο μου το Στέλιο τον Λινάρδο. Η γυναίκα του, τις κόρες εκεί.

σου τσιρύπασε. Γεια σου Κωστάκη Ζιζιλή. Για όλη την παρέα εκεί στο Στουτκάρτη. Στη ζέστη έχουν στη Γερμανία, αλλά και εμείς έχουμε κρύο, παιδιά. Θα στρώσει κανένα δύο μέρες. Θα χτυπήσουμε 20.

0: Γεια σου κυρία μου Άννα, να σε καλά, να σε...
1: Αύριο παντρεύεστε, σπιτό νοικοκυρεύεστε. Αύριο παντρεύεστε.
0: Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση, δεν βλέπω ποιοτικά, αλλά θα προσπαθήσουμε λίγο εδώ.
2: Γέρασα και πέρασα, Νίτσα Τσίτρα και καλή σας διασκέδαση.
0: Είναι καλή ηχογράφηση, παιδιά, ζωντανή ηχογράφηση. Ακουγόταν μονοφωνικά.

κυρία Ελευθερία στην Κατερίνη. Πώς έσχεται η χωριάνη μου, η Ειρήνη.

Και αυτό να το στείλω και η Χαλκιδική. Στην αγαπητή μου κυρία Άννα και... Στο φίλο μου τον Επίτροπο, τον Νικόλα, την κυρία Μαρία, τη γυναίκα του εκεί, την οικογένειά του όλη. Εκεί η Χαλκιδική χαμός. Γεια σου Ασημίνα μου, να είσαι καλά. Και την καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μουστάκα. Εκεί στον Καπετάνιο και σε όλη την παρέα και σε όλη την παρέα και στην Αθηνά, στη γυναίκα του εκεί. Βάλτε και ένα τσίπρο για μένα.

εκπομπή κοντά στην παράδοση επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Σπυράλης κάθε Κυριακή από τις 10 κοντά σας εκτός απρόβλεπτο. 23510 51 308 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε.

ευχαριστήσουμε και τη Μέλπο και από τα Λόγια. Καιρό έχω να σε ακούσω και όχι να μ' ακούσεις. Να είσαι καλά Μέλπο μου, όλα καλά, όλα καλά. Γεια σου Ευγενούλα, με τη μαμά σου και το μωρό σου και το νινί σου και το...

Να ευχαριστήσω και τον Θωμά. Το καλύτερο φιλαράκι μου και από το Λαγκαδά, τον πατέρα του το Κωνσταντίνο. Πάντα παίρνουν τηλέφωνο, πάντα στέλνουν εδώ πέρα. Ενδιαφέρονται. Ευχαριστώ πάρα

σήμερα έπαιξα μόνο ρίτσα σίτρα, παιδιά. Και ό,τι καλή, και τελειώνει και η εκπομπή. Τρεις ώρες η διάρκεια έχει. Πάμε στις 10 και τελειώνουμε στις 1 περίπου.

0: 9 αδελφάκια ήμασταν. 9 και μονιασμένα. Είχαμε και μια αδελφή στον κόσμο ψακουσμένη. Πολύ μακριά τη γύρεψαν, πολύ μακριά στα ξένα. Κάνα σκι δεν την έδινε από τους αδελφούς της. Μον Κωνσταντής ανάγκαζε, μον Κωνσταντής τη δίνει. Κι η μάνα του τον λάλησε, η μάνα του τον λέγει.
1: Αν τη έχει λείπει η χαρά, και ποιος θα μου τη φέρει.
0: Δώσ' την εμάνα, δώσ' την κι εγώ θα σου τη φέρνω. 5 φορές τη χειμωνιά και 6 το καλοκαίρι. Έπιασαν και τη δώσανε την αρετή στα ξένα. Κι ήρθανε χρόνια δίσεκτα κι μέρες οργισμένες. Πέφτει τρανό θανατικό, πολύ βαριά αναρρώστια. Πεθάναν όλοι οι αδερφοί, μαζί κι ο Κωνσταντίνος. Κι έμεινε η μάνα μοναχή, σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλους τους τάφους έκλαιγε, σ' όλους μυρολογούσε. Μα στο σταυρό του Κωνσταντή τραβούσε τα μαλλιά της.
1: Ανάθεμάσαι Κωνσταντή και μύργη αναθεμάσαι. Μου την έδωσε στην αρετή τόσο μακριά στα ξένα. Τον ουρανό έβαζες κριτή για τους Αγίους Μαρτύρους. Αν τύχει πίκραγη χαρά να πας να μου τη φέρεις.
0: Από το πολύ τ' ανάθεμα και από την βαριά κατάρα το χώμα να ταράχτηκε και ο Κωνσταντής σηκώθη. Κάνει το σύννεφο άλογο και τάστρο χαλινάρι και με την πουλια οδηγός την αδερφή του πάει. Τη βρήκε που λουζότανε, χτένιζε τα μαλλιά της. Καλημέρα σου αδερφή.
1: Καλώς το Κωνσταντίνο. Για πώς μας ήρθες Κωνσταντή, για χάρη ή για λύπη?
0: Για χάρη ήρθα αρετή, στη μάνα σου να πάμε. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στο δρόμο που πηγαίνανε, στο δρόμο που διαβαίνουν, πουλάκια και λαϊδούσανε με ανθρώπινη λαλίτσα. Θαμάζουμι, λογιάζουμι με τούτο δω το θάμα, να περπατούν οι ζωντανοί μαζί με πεθαμένους.
1: Άκουσες Κωνσταντίνε μου τι λένε τα πουλάκια?
0: Πουλάκια είναι κι αδερφοί, κι άστα μην τα φιγκρέσαι.
1: Κώστα μου, γιατί είσαι κίτρινος, γιατί είσαι αχνιασμένος? Τι έχει το μουστάκι σου και το μισό κομμένο?
0: Από το δρόμο η μαρετή και απ' την ψηλή την πάχνη. Κι όταν κοντοζυγώνανε κοντά στο πατρικό τους, Κώστας πηδάει απ' τ' άλογο στην αδερφή του κρένη. Άιντα αρετή στη μάνα σου κι εγώ στον τόπο που ήμουν. Και χάθηκε ο Κωνσταντής ευθύς από μπροστά της. Ετρώμαξε η αρετή, στα μάτια της δεν πιστεύει. Γοργά τρέχει στη μάνα της, γοργά στο σπιτικό της. Βρίσκει το σπίτι της κλειστό, αυλή χορταριασμένη.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε, ήρθε η αρετή σου. Αν είσαι ξένος διάβαινε, αν είσαι χάρος φύγε. 9 παιδιά σου έδωσα, άλλο παιδί δεν έχω. Η κόρη μου η μονάκριβη είναι μακριά στα ξένα. Άνοιξε μάνα, άνοιξε, κι εγώ είμαι η αρετή σου.
0: Και από το πολύ το σπρόξιμο και από τα παρακάλια σηκώθηκε η μάνα της και άνοιξε την πόρτα.
1: Απίστευτο κορούλα μου, πώς ήρθες μοναχή σου?
0: Τρέχει κοντά της με ορμή και τη σφιχταγκαλιάζει.
1: Σφίξε με μάνα, σφίξε με να κλάψουμε αντάμα. Εγώ είμαι η κορούλα σου και εσύ η γλυκιά μου μάνα.
0: Κι αφού σφιχταγκαλιάστηκαν,

0: Καλημέρα στην Ελληνική φίλε μας, η Νατάσα εκεί, ο Γιώργος Κατσαμάγκας, από τους Βορών εκεί φαρμακοποιεί. Μαγειρεύει η Νατάσα τώρα. Άντε, καλή σας όρεξη παιδιά.
1: Σήμερα του.
0: Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα, σε μένα, στη γυναίκα μου εκεί τη Σούλα και στα παιδιά μου. Να είσαι καλά, να είστε καλά και οι δύο. Ωρε τραγουδάρα, πάμε. Γεια σου κυρία Άννα και στο

από τη φίλη μας την Έφη που μας ακούει η Κατερίνη. Αφιερώνει, λέει, για το Βασίλη στη Ριτίνη. Γεια σου Έφη και για μένα εδώ για την εκπομπή μου. Να είσαι καλά κορίτσι. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Ράδιο Μάνος, ο Άγγελος Πυραλής κοντά σας. Κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί. Για το Θωμάκι στο Λαγκαδά. Για το πατερούλι του τον Κωνσταντίνο. Για το Θωμάκι και τον Κωνσταντίνο, για την οικογένειά μου, για μένα, για τη γυναίκα μου, για το

το στείλω και στα φιλαράκια μου στο Γιώχαν, στον Κάπτεν Γιώχαν εκεί. Το Γιώργο Δοντάκο, στον παλιό φιλό μου και τον Αντώνη του Πυροσβέστη.

Για να φέρουμε και τον Γιώργο τον Κούνα. Γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά Γιώργο μου. Να σε καλά, πολύ χρόνο. Πάμε και λίγα μικρασιάτικα, πάμε και λίγα μικρασιάτικα, γιατί μια και φτάνουμε ως

ρε Γιάννη, να σε καλά, να σε καλά. Κατάλαβα τα. Κάνουμε σιγά σιγά γυρίζει γύρι με αυτή την εκπομπή. Γιάννη και την παρέα.

Λοιπόν, η εκπομπή κοντά στην παράδοση συνεχίζεται. Αλλά θα πάμε τώρα σαν τον παλιό καλό καιρό. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς. Τη σχολή οδηγών. Εκπαιδευτήριο οδηγών της Γιάλτου Βασιλική Κούρτης Γιώργιος. Διπλώματα όλων των κατηγοριών. Άδεια οδήγηση ταξί, κάρτα, τοχογράφο. Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία. Με τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 63-66-50-572. Υπάρχει δυνατότητα τα σήματα στο Υπουργείο Θεωρητικές Εξετάσεις να δοθούν σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες με το πρωτοπόρο σύστημα που διαθέτει η συγκεκριμένη σχολή. Ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα και αλβανικά. Ταβέρνα Ψησταριά Βαλάντης. Βαλάντης Μητόπουλος, Φιλότα 38, Κατερίνη, με τηλέφωνο 23510-37-755, ανοιχτά μετά τις 12, εκτός Δευτέρας. Μπορείτε σε αυτό το τηλέφωνο να για εκδηλώσεις, για παραγγελίες, delivery και οτιδήποτε άλλο σας χρειάζεται. Για... Υπάρχει αρκετός χώρος, βαφτίσια και βάλε. Στο τηλέφωνο 23510-37755 με το Βαλαντική και κρεατικά πάντα ντόπια και πολλά σπισελίτε εκεί και σούβλα και ψητά και τα πάντα. Επίσης μαζί μας ήταν το αγνό μέλι πυρίων μελιδάσος Κοτρονιά Σταύρος, για σούπερ μέλι μιλάμε, 697-377-2217 για την παραγγελία σας. 697-377-2217. Ζάχαρο Πλαστείο Μπούσιας, κεντρικό κατάστημα Σοκράτου, στη Νέα Κατερίνη. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις με τηλέφωνο 23510-2507. Υπάρχει δυνατότητα εκεί για παραγγελίες, για οτιδήποτε άλλο, παιδιά. Υπάρχει και χώρος έξω από το κατάστημά μας να απολαύσετε ένα παγωτάκι, ένα γλυκάκι. Είναι ο δρόμος προς το νοσοκομείο Κατερίνης για τους καινούριους που έρχονται εδώ για τουρισμό εδώ, Κατερίνη. Για σούπερ γλυκά μιλάμε.

Επίσης μαζί μας ήταν ο Κωνσταντίνος Μιχάλης, χορηγός. Θα μας βρείτε στο 693-844-4205 για αλουμίνια, κατασκευές, παράθυρα, πόρτες, τα πάντα εκεί. Ο Μιχάλης με πολύ καλή δουλειά και καλές τιμές. Αυτή ήταν η χορηγή μας, τους ευχαριστούμε. Τους ευχόμαστε πάντα να υπάρχει δουλειά. Τώρα συνεχίζουμε σαν τον παλιό καλό καιρό. Με παλιά, καλά, με καλές μεγάλες επιτυχίες. Από εκείνα τα γνωστά, τα 45 και όχι μόνο. 23510-51308 το τηλέφωνο ισχύει, το Facebook ισχύει. Μπορείτε να μας βρείτε Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger εκεί, να στείλτε μηνύματάκια σας και καμιά παραγγελιά μα έχετε, εδώ είμαστε, εντάξει, τα λέμε.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, 23-5-10-51-308. Κάναμε ένα διάλειμμα. Ένα μίνι διάλειμμα.
1: Έχω μείνει στη ζωή.
0: Έχω διαλέξει μερικές επιλογές τώρα να τις ακούσω.

0: Έγινε, έγινε, Κωστή μου. Έγινε, για χαρά, για, για, για. Φλάκια, για, για. Για τον τζουρίπασε τον Κώστα εκεί στο Στουτκάρδι.
1: Χτυπάει.
0: Χτυπάει φλέβες αυτό.
1: Η μαύρη μοίρα από μια, από μια σταλιά παιδί. Με χτυπάει.

το δικό μου. Σχολιάσε ο Κουλοκοριώτης εκεί, ο φίλος μου. Ποιος λάτα να τραγουδήσει αυτά, φίλε, σήμερα. Άκου και ένα 45 του στέλνω, Γεια σου, Δημήτρη.

μάτια. Αν δεν παίρνω ανηφοριές για να δω τα δυο της μάτια.

Πάμε άλλο ένα από γραμμόφωνο. Για αυτούς που αρέσει ο Καζατζίδης, για αυτούς που ακούνε Καζατζίδη και φτιάχνονται. Γιατί ήταν ο μοναδικός, ένας και μοναδικός.

και τη Σούζη και από τον Κούκο. Γεια σου ρε Σούζη, καλώς όρισες. Μας είπε καλησπέρα. Καλησπέρα τώρα, βέβαια. Εμείς είμαστε από τις 10 εδώ. Μας ερώνει λέει για τον Γιάννη τον υδροχό και για μένα. Να είσαι καλά ρε Σούζη, εγώ για την παρέα σου και στον Κούκο.

Για το φίλο μου τον Παπίνο. Ας έστειλε και μήνυμα εδώ πέρα. Γεια σου ρε Παπίνο. Για όλη την οικογένεια εκεί. Ψηλά το κεφάλι. 23-5-10-51-308. Κεραζούει το μετά για σένα. Προηγείται ο Μπαμπίνος τώρα, τι να κάνουμε. Σπρόλαβε.

από την κυρία Ζωή, αφιερωμένο για μένα, για την οικογένειά μου, για την εκπομπή μου, για όλα τα παιδιά εδώ, για το γιο της, το Γιάννη τον Ιδρόχο, για την οικογένεια, για τον Πάλο και την οικογένειά του. Και για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Για τον σύζυγό της εκεί, τον

μας 10 λεπτάκια πριν από τις 2. Ακούτε Ράδιο Μάνος και την εκπομπή σαν τον παλιό καλό καιρό με τον Άγγελο Πυραλή. Κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου.

αφιέρωση και για το Μάνο και την οικογένειά του, για την Αγγέλα και αν με συγχωρείς κύριε Αδρή μου. Το ξέχασα. Τώρα το θυμήθηκα. Να σε καλά. Μας θυμάσαι όλος. Για τον κύριο Λάκη λέει που ακούει που

σου ρε μάνο. Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι είναι άσος σήμερα. Θα χάσει τελες τον παραδείγμα.

Εδώ είμαστε, παιδιά, 23-5-10-51-308. Μπορείτε να επικοινωνήσετε κοντά σα ο Άγγελος Σπυραλής. Με την εκπομπή σαν το παλιό καλό καιρό. Ναι, να μαθαίνουν και πάλι. Ναι, να μαθαίνουν και πάλι να θυμούνται. Να ακούνε τραγουδάρες. Το χρονοθυμό αυτής η εποχή.

Καλησπέρα στέλνει και η κυρία Χαρά. Ζήτησε το τραγούδι που ακούμε. Τα φύλλα και τριλίσανε. Για την κυρία Χαρά. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Μάνο. Εδώ τον ίδιο. Η Λίτσα εκεί που μας ακούει στο σπίτι.

0: Απόψε αν μ' ακούς.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε αυτό που θέλουμε εμείς, όχι αυτό που θέλει. Να ευχαριστήσω και τον, φίλο μου, τον Ντίνο τον Τζορμπάτζη, έρχεται από παραλία, λέμε τον φίλο του τον...

Στο Τζόρμα είμαστε παλιά. Και στο Ράδιο Κατερίνη χρόνια. Ό,τι είμαστε. Το Σποντιαγάκι. Σαν τον παλιό καλό καιρό. Γεια σου ρε Τζόρμπα Λεβέντη. Το φιλαράκι σου τον Χρήστο, είπαμε τον Χρήστο, ναι. Τον Χρήστο τον Λεμονόπουλο.

0: δεν ευτυχείς.
1: Καλή σου όρεξη, Χριστάρα, καλή σου όρεξη.
0: Και τραγουδούνε.
1: Άσε ρε, τσιγκούνιδες είσαστε, εντάξει. Άντε καλά, καλά, πλάκα καλά. Λοιπόν, έγινε. Και από τον Χριστάρα και τον Ευθυμιάδη από τη Μικρή Μιλιά εκεί στέλνει τα χαιρετίσματα, η Τασούλα, η γυναίκα του. Για τα παιδιά της Βλαχουπόντη που είναι, λέει. Μισή Βλάχη και μισή Πόντη είναι. Μίγμα έγινε, κατάλαβες. Η Τασούλα Βλάχα, ο Χρήστος Πόντιος. Καλή σας όρεξη, καλή σας όρεξη. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια εκεί.

0: Αχ, αχ, τι μου κάνει.
1: Και να έτσι κι αλλιώς η ζωή. Α, έτσι κι αλλιώς η ζωή.
0: Θα βάλουμε άλλο ένα για την κυρία Νικολέτα. Τι να κάνουμε, ακροάτρια κι αυτή είναι.
1: Και να έτσι κι αλλιώς η ζωή. Και έχω εγώ κανένα.
0: Το επόμενο, κυρία Νικολέτα. Άντε και για σένα, μην χαλάσουμε χατήρι.
1: Γεια σου εγώ με την Χεμεγγές.
0: Είπαμε, το ραδιομάνος είναι το ραδιόφωνο που δεν αντιγράφεται. Έτσι είμαστε.

κυρία Νικολέτα εκεί που μας ακούει. Και για όλες τις μανούλες, μικρές και μεγάλες. Λέω πάντα. Η μάνα είναι μία, γυναίκες είναι πολλές.

Το βρούμε τον Τζαγκύρα εκεί στον Κώστα τον Κοντρότσο για όλη την παρέα εκεί που μας ακούνε. Γεια σου, Άγγελε.

0: Καλά ρε, με τον Κώστα είσαι παρέα. Έγινε, έγινε. Ναι, καλά, καλά.
1: Για τον Πέτρο και τον Κώστα εκεί.
2: Ρώτησε τα παλιά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Τα παλιά καλά χρόνια εκείνα. Και ο Κώστας εκεί με τον Τσιπουράκη ακούνε την εκπομπή μου. Ακούω ράδιο Μάνος, πάντα ράδιο Μάνος, παιδιά. Να είσαι καλά, Πετράν. Ό,τι έπεισε τώρα στην τύχη κατευθείαν. Δεν έψαξα τίποτα.

0: λοιπόν,
1: κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Τελευταίο. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους σας καλή εβδομάδα. Απόγευμα θα είναι ο Γιάννης Ιδροχός.
2: Βρήκα απόψε πάλι τρόπο.
1: Από μένα τον Άγγελο Πυραλή, να είστε καλά όλοι. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι να στρώσει ο καιρός. Και καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα.
2: Στου μυαλού,
1: να είστε καλά. Γεια σας. Τα λέμε πρώτα Θεός την άλλη Κυριακή.

0: λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650572.
10: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Μάνο και στους 103,4. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιδροχός. Θα σας κρατήσω εδώ μουσική συντροφιά για τις επόμενες ώρες, με πολλά καλά παλιά λαϊκά τραγουδάκια μέσα από το χώρο του Πινιλίου. Κυρίως 45, 33 και να βάλουμε και κάνα 78 που και που. Καλή ακρόαση να φιδώ σε όλους.

προς το τραγουδάκι εδώ της εκπομπής από τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου, να το αφιερώσω εδώ σε όλη την ακρόαση, ώσπου φτάνει το σήμα της ραδιοφωνίας.

μετά του Μανώλη Αγγελόπουλο έχουμε περάσει τη φωνή του Στέλιου Γκατζατζίδη στο τραγουδάκι του με γενικό τίτλο «Εσύ μου έμαθες αγάπη

Μπάμπη Τσετίνης, Λίζα Διαμάντη για τη συνέχεια. Στη διάρκεια εδώ της εκπομπής μας για τις δικές σας μουσικές επιλογές και αφιερώσεις μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας 23 510 51 308, για οτιδήποτε έχει σχέση εδώ με την εκπομπή, είτε γιατί θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγουδάκι ή να κάνετε κάποια αφιέρωση στα δικά σας αγαπημένα πράγματα.

Πάμε, συνεχίζουμε εδώ έτσι δυνατά. Ραδιοφωνία Μάνος και Γιάννης Υδροχός, εκπομπή Ερμηνείες από τις 45 στροφές. Για να θυμηθείτε κι εσείς τραγούδια που δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια για να περάσουν.

Για τη συνέχεια έχουμε επιλέξει ένα τραγουδάκι από τη φωνή του Αντώνη Ρεμπάνη. Η φίλη ακρόατρια Σούζη θέλει να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής στο φίλο και συνεργάτη τον Άγγελο Πυραλή που άκουσαμε το πρωί και περάσαμε ωραία. Σε εμάς εδώ στο στούντιο και γενικά σε όλη την

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σταλιούρης. Πάμε για το επόμενο τραγουδάκι. Από την Εύσο και τους 104,4 εκπέμπει ραδιοφωνία Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23510 59.

0: Έτσι έκανα κι εγώ. Έτσι έκανα κι εγώ.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος, Ανούλα Βασιλείου. Για τη συνέχεια, στο τραγουδάκι τους πήρανε λέει από κοντά μου.

Για τη συνέχεια να μεταδώσουμε δύο τραγουδάκια που έχουν ζητηθεί από το φίλο ακροατή του Στέλιο. Θέλησα να τα αφιερώσει στο Γιωργάκη και στην Επτάλοφο και σε εμάς εδώ στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

0: ύπνος Καβαλάς για τη συνέχεια. Ο φίλος και συνεργάτης εδώ, ο Άγγελος Πυραλές, που τον ακούσαμε το πρωί εκεί με την ιδιαίτερη του εκπομπή και περάσαμε ωραία, θέλεις να αφιερώσει όλα τα τραγουδάκια της εκπομπής σε όλη την ακροάση εδώ, στην κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα, στη φίλη ακροάτρια της Σούζη εκεί από τον Κούκο, σε εμάς εδώ στο στούντιο και γενικά σε όλη την ακροάση, λέει.
1: Τώρα να πίνεις, δεν είσαι εντάξει, φωτιά μες στην καρδούλα μου, αχ, μου έχεις ανάψει.
0: Ακούστε, λέει, η Ανάγκη.

Αυτό το τραγουδάκι να τα αφιερώσετε, φίλε ακροάτρια, την Ελισάβετ εκεί και την παρέα της. Ελισάβετ, έτσι όπως μου το είπες, δεν μπόρεσα να το βρω. Άμα δεν ξέρουμε τον τίτλο, έκανα μια επιλογή.

να μεταδώσουμε ένα 33 για την κυρία Σούλα και τη σύζυγου του Άγιου Λουμπεραλή και τη χομπαρέα τους. Ξέρω πως αρέσει.

δικό σας αγαπημένο τραγουδάκι για τη συνέχεια έχει ζητηθεί από τη φίλη ακροάτρια τη Μαρία του Βούνου. Θέλεις να το αφιερώσεις στο φίλο και συνεργάτη του Παύλου Βασιλείου, στην οικογένειά του, σε εμάς εδώ στο στούντιο, στον κύριο Λάγη που μας κάνει ακρόαση από εκεί ψηλά, στην κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα και γενικά σε όλη την ακρόαση εδώ.

ακούσουμε και τα φύλλα κυντρινήσανε. Τραγουδάκι αφιερωμένο από την κυρία Ζωή στο φίλο και συνεργάτη εδώ τον Άγγελο Μπυράλη, στη σύζυγό του την κυρία Σούλα, στη Μαρία του Βουνού, σε όλα τα παιδιά εδώ του ραδιοφώνου και σε όλη την ακρόαση.

Βαδίζομαι παράπονο για τη συνέχεια. Τραγουδάκι να αφιερώσοντα όλη τον Ωμέγα και στη Βαγγελέτσα και στην Αθήνα. Και αυτοί με τη σειρά τους θέλησαν να αφιερώσουν όλο το πρόγραμμα στον Γιώργο τον Παράξενο, στην κυρία Χρύσα, στη Βασούλα στο Κέντρο, στη Βασούλα στα Κτέλ, στην κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Ένα τραγουδάκι από τη φωνή της Κατερίνας Κορδαλάκη. Από τη Νέα Εύσοκη του 103,4 εκπέμπει ραδιοφωνία Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 510 51 308.

Σπύρος Αγοραίος για τη συνέχεια, φίλος Αγκουραρίς ο Γιώργος Μπαράξενος θέλει να τα αφιερώσει στο Ντασούλη τον Ωμέγα και στη Βαγγελίτσα και στην Αθήνα, στη κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

ακούσουμε Στράτο Διονυσίου. Ραδιοφωνία Μάνος κοντά σας στους 103,4 και ο Γιάννης Υδροχώος στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή με επιλεγμένη μουσική για όλους σας.

Στέλιος Κατσατζίδης για τη συνέχεια. Το μερτυγό μου απ' τη χαρά, λέει, μου το έχουν πάρει άλλοι. Ράδιο Μάνος κοντά σας, στους 103,4 μεγάγκυκλους. Επιμένουμε ελληνικά, γιατί το ελληνικό είναι ωραίο, αδερφέ.

Για τη συνέχεια θα δώσουμε ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από τον Γιωργάκη εκεί από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσεις στον Άγγελο Πυραλή, στον Παύλο Βασιλείου, στον Σάκη Υγεία από τον Κίτρο, στον Βασίλη τον Μπαζαρόπουλο και στον Πανάγο στο Σχολάρι Χαλκιδικής.

Φίλε ακροατρέ, εσύ ήθελες να αφιερώσει, λες, σε όλα τα όμορφα παλιγκάρια, λέει εδώ, του Ράδιο Μάνος, σε όλο τον κόσμο, στη Μαρία και στον Ευθύμη και στον Κούκο και σε όλη την ακρόαση.

Ευάγγελος Περπινιάδης για τη συνέχεια. Ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από το Γιωργάκη Γη από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσει σε όλη την ακρόαση.

Χαρούλα Λαμπράκη, στο κάτω κόσμου τα σκαλιά, η φίλη ακροάτρια Μαρία του Βουνού, θέλεις να τα αφιερώσεις στο γιο της, το Λεωνίδα, λέει, τον υδροχό, και σε εμάς εδώ στο στούντιο, να ευχαριστήσουμε και να ανταποδώσουμε.

Για τη συνέχεια έχουμε περάσει να μεταδώσουμε μια επιθυμία του Κωνσταντίνου Υγεία από την Αθήνα. Θέλεις να τα αφιερώσεις στη στελίτσα του.

Λίτσα, διαμάντη για τη συνέχεια. Ράδιο Μάνος και Γιάννης Υδρογός στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή.

Φωτεινή Μαυράγη με τα λόγια σου με δέρνες. Τραγουδάκι έχει ζητηθεί από τη Γυραλένα ή από τη Γαλάτιστα. Θέλεις να τα αφιερώσει στο σύζυγό της, τον κύριο Κώστα, σε όλη την οικογένειά της, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Γιάννης Λεμπέσης, το τραγουδάκι του Τείχο Τείχο. Τραγουδάκι παίζει για την κυρία Λένα και την παρέα της εκεί στη Γαλάτιστα.

Σου τυρία μπέλου για τη συνέχεια. Ο φίλος ακροάτης ο Τασούλης θέλησε να αφιερώσει εκεί για το Γιωργάκη τον Παράξενο και την κυρία Χρύσα. Και για μας εδώ στο στούντιο να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

Το τραγουδάκι μου μεταδίδει, φίλε Ακροάτρια Σούτση. Θέλεις να τα αφιερώσει, λέει, σε μένα εδώ στο στούντιο, τον Καψούρη. Γιατί, λέει, μας βάζεις πολλά καψουροτράγουδα, λέει.

Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Πάμε για το επόμενο. Από τη φωνή του πρόδρομου Τσαουσάκη και της Λίτσας Διαμάντη.

ακούσουμε και την κοριτσάρα εκεί για τη Μαρία του Βουνού. Όλες οι κομπελάρες, λέει, κοριτσάρες που κάνουν ακροάση εδώ. Ελεύθερες παντρεμένες, λέει, χείρες, οντοκύρες, όλες να σηκωθούν στο χορό.

κόσμο απόψε. Όλα, όλα, όλα. Έπαθα ζημιά μέσα στην καρδιά. Είναι αιτία που υποθέτω.

0: μετά. Κι είμαι υπεύθυνος για ό,τι κι αν θα δεις μετά.
1: Το τραγουδάκι μεταδίδε, κυρία Ζωή, θέλεις να τα αφιερώσεις η Βαγγελίτσα εκεί στην Αθήνα, λέει, να σύρει το χορό για τη Μαρία του Βουνού και όλες τις κοριτσάρες, λέει.

0: Μην τρελαίνεσαι Γιώργο μου, μην τρελαίνεσαι.
1: Γιατί Νικόλα.
0: Μην τρελαίνεσαι σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Γιατί.
0: Μην επιμένεις να με ρωτάς γιατί.
1: Γιατί θα σου πω, μα θέλω να μάθω.
0: Θυμάσαι πέρυσι που πήγαμε στην Αμερική.
1: Αμέ.
0: Και αγόρασες ένα παπαγαλάκι που μιλούσε.
1: Οπα.
0: Πέρασα έξω από το σπίτι σου προχθές. Και τώρα κρεμασμένο.
1: Ανάποδα, ε.
0: Ανάποδα, ξανάποδα, αυτό συνέχισε και μιλούσε.
1: Της τα είπε όλα.
0: Μου τα είπε εμένα, μου τα είπε. Για πες τα εσύ να τα μάθουν οι υπόλοιποι.

0: Νικόλα.
1: Εσύ τι τουλάπα την άνοιξες.
0: Την άνοιξα, Νικόλα.
1: Και ήτανε μέσα ο αθεόφοβος.
0: Μέσα.
1: Καλά, τι δουλειά είχε μέσα στην τουλάπα, ρε παιδί.
0: Μάλλον αγιασμό έκανε, Νικόλα.
1: Αγιασμό, ε.
0: Μάλλον.
1: Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε.
0: Τι έκανα.
1: Ναι, τι έκανες.
0: Τι έκανα.
1: Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες.
0: Την ξανά κλείσα, Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε. Ποτέ.
1: Έλα.

Για τη συνέχεια έχουμε μια επιθυμία της Βασούλας εκεί από τα ΚΤΕΛ. Θέλεις να τα αφιερώσεις στη Βαγγελίτσα στην Αθήνα εκεί για να σηκωθεί, λέει, να χορέψει.

Μετά τα νησιώτικα, να περάσουμε σε ένα από τα πρώτα τραγουδάκια του Ντόλι Βοσκόπουλου. Κύρα Ζωή, η Βαγγελίτσα λέει χορεύει, εσείς χορεύετε? Μαζί με τον Τασούλη εκεί, αγκαλιαστό, αντικριστό.

Πέτρος Αναγνωστάκης για τη συνέχεια, Λίτσα Διαμάντη. Η Βαγγελίτσα και ο Τασούλης, ο Μέγα Γη από την Αθήνα, θέλησαν να αφιερώσουν το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκπομπής στο Γιώργο τον Παράξενο, στην κυρία Χρύσα, στη Βασούλα από τα ΚΤΕΛ, στη Βασούλα στο κέντρο, στην κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Κότα του Πέτρου Αναγνωστάκη, να περάσουμε στη Γιονταλίδια. Στο τραγουδάκι της με γενικό τίτλο «Δεν σου ζητάω», λέει κάποιος.

Στέλιος Καρτατζίδης, θα το πω φανερά, τραγουδάκι παίζει για το Γιώργο Κώστα εκεί στη Γαλάτιστα. Θέλεις να τα αφιερώσεις στη σύζυγό του την κυρία Λένα, στην οικογένειά του, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Ράδιο Μάνος κοντά σας και ο Γιάννης Ιδροχός με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 510 51 308. Να μεταδώσουμε έτσι εδώ κανένα

Κάτω από ξένους ουρανούς, λέει η Σοφία Κολυντήρη. Τραγουδάκι αφιερωμένο από τη κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα Γη από τη Γαλάτιστα, στην κυρία Ζωή και στον κύριο Κώστα.

Ένα ακόμη τραγουδάκι για τα ξενιντεμένα μας παιδιά. Γυρεά ζωή, θέλεις να τα αφιερώσεις στην θεία της Αθανασία που μας κάνει ακρόαση από εκεί ψηλά.

Το τραγουδάκι που μεταδίδεται, φίλε ακροάτρια Ιησούζη, θέλεις να τα αφιερώσεις στο φίλο και συνεργάτη εδώ τον Άγγελο Μπιλάρλη, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλο τον πλανήτη.

Γιώργος Μαργαρίδης για τη συνέχεια. Εσύ λέει μιλάς στην καρδιά μου. Τραγουδάκι παίζει για την παρέα που κάνει ακρόαση εκεί στους Αηλιάδες, στα ψηλά εκεί

Πίτσα Παπαδοπούλου για τη συνέχεια. Για τον Νίκο το Ζάλιο και για την παρέα του, θέλεις να αφιερώσει στο Τζέλιγκα γύρι Μοσχοχωρίου, στη ζωή σας στον Κωστάκη, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Για τη συνέχεια και για πολύ λίγο ακόμη μαζί. Ηλίας Πασχάλης, Μέρη Βάσου. Στο τραγουδάκι τους με γενικό τίτλο «Φταίμε και οι δυο».

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δύο πράγματα αξίζουν μονάχα σε αυτή την παλιοζωή: η λεβενδιά και το χαμόγελο. Ε, παιδιά, πού μείναμε? Σε εκείνο το βαρύ, το λεβέντικο, έτσι. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια μας και ψυχή βαθιά.
2: Μετά δώσαμε και το τελευταίο τραγουδάκι της εκπομπής. Κοντά σας ήταν η εκπομπή Ερμηνείες από τις 45 στροφές. Επιμέλεια και παρουσίαση ο Γιάννης Ιδροχός. Μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος και τους 103,4. Τα λέγαμε εδώ παρεούλα από τις 4.30 έως και αυτή την ώρα, με δικές σας επιλογές, δικές μας, και να περάσουμε ένα ωραίο βραδάκι της Κυριακής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που επικοινωνήσατε εδώ με την εκπομπή για τα καλά σας λόγια. Μαζί θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή στις 4.30. Ωστότε να περνάτε καλά. Καλή νύχτα σας.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.